Φιδίου τσαϊό, γιο τόρον τόιο, μαμακοτσουπάιο, κατσίσαπάιο, κεσίλιο τσαϊό, γιολιό παπάιο. Τσαϊ τα διουγά χαμούνα ήμαν, τσαϊ τα διουγά χαμούνα ήμαν. Ωρα, για πάτσι. Μοντίπη καβράτα χαπένι, μοντίπη καβράτα χαπένι. Κομπάνι τα κάνει, σαχτάνι, σικίντα, σιπίνι, νιουνιούντα, λιαπτσάνι, μαμάν, πασαμάνια, τσαϊνιάιτσου, παπάτσα, δόκτωρτσα, αβογάδο, εγγενήρο, νινιούτσα, κουράτσα, παπάι, γιαγιά, αβογάδο, πιλπίντο, νιουέτσκα, νιουχάχα, μανάνια, κατσαϊκόνι.